0: πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
1: Γιατί τόσες αϊπνίες?
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

Πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου. Η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

Μία συχνότητα. Ένα σταθμό. Πρωινή πτήση. Με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10. Αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα. Υπεύθυνα. Και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.

0: Μία συχνότητα. Ένα σταθμό. Πρωινή Πτήση με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10 αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
2: Ευρηματική.
1: Δυναμική.
2: Έξυπνη.
1: Αποδοτική.
2: Όπως λέμε διαφήμιση, σταθμός.
1: Ράδιο Χερσόνησος, 97,2 FM στέρεο.
2: Σταθμός στη διαφήμιση.
1: Προβληθείτε με σύγχρονους και ευρηματικούς τρόπους και ανεβάστε την απόδοση της επιχείρησής σας στο μέγιστο.
2: Τηλέφωνο διαφημιστικού τμήματος 28 97 0 29 29 0.
1: Ράδιο Χερσόνησος, 97,2 FM στέρεο.
2: Και η διαφήμισή σας γίνεται σταθμός.

θα πάει, θα σε ξεχάσω. Και σε μια νύχτα όλα θα τα ξεπεράσω. Θα σε ξεχάσω, που θα πάει, θα σε ξεχάσω.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Amén, más y a dos.

0: χωρίς τα κορμιά μας.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

βρίσκεται μέσα στην αγκαλιά σου. Είσαι αρρώστια και ζητώ το φάρμακο να γιάνω. Πριν να αφήσω μια ζωή στα χέρια σου απάνω. Επάρετη ασθένεια, επάρετη ασθένεια είναι η δική σου η αγάπη. Και ριζικό για μένα είναι του πόνου το κρεβάτι. Η αρρώστια μου είναι από αυτές που λέγονται μεγάλες. Ανήκει στις

αρρωστιά από αυτές αγιάτρευτες που λένε. Και ένα από τα συμπτώματα τα μάτια μου που κλαίνε.

Πες μου γιατί. Γιατί εξαφανίστηκες, αγάπη μου μεγάλη, και της Αθήνας τα ασθενά έχω πιασμένα πάλι. Γιατί εξαφανίστηκες, απάντησέ μου φως μου.

δικαιολογία πώς να βρω στην εξαφάνισή σου. Μέχρι να ζω θα αγαπώ, μέχρι να ζω θα αγαπώ και πάντα θα λατρεύω.

πώς περνάς. Να ξέρω πάντα πώς περνάς. Και ας μη ζεις κοντά μου, να λες πώς ξέρει νέα μου αυτός που ζει μακριά μου. Θα ξέρω πάντα πώς περνάς. Να σε εντυπωσιάζω και θα χαρείς πως βρίσκομαι κάπου και σε κοιτάζω. Θα ξέρω πάντα πώς περνάς έτσι για να

δεν θα γεννείς ποτέ σου. Και έχεις δίκιο να μου λες, ζεις έτσι επιλογές σου. Όπου μ' αγγίξεις το κορμί, φωνάνε οι πληγές μου. Όμως δεν φταίσαι εσύ γι' αυτό, μα οι επιλογές μου. Για μένα, ό,τι και να πεις, όσο κακό και να

0: την κόρη του. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
4: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Arnix της Penetron.
3: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
4: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
1: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας.
5: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφέ!
6: Είτε να κάνω, αδερφέ! Πλακάκια θέλουμε, λαμινέτια επάνω, χρώματα θα χρειαστούμε, ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία, πού να τα έχει ούλα!
5: Γιάντε να το κάνεις έτσι, αδερφή! Τσικρίτη έτσι κάνουμε, ωραία! Πάμε σε οποιονδήποτε!
6: Εσύ που επίες, Μανολιό! Αποχάλασε, ολόκληρο κονάκι έφτιαξες!
5: Γιώργος Μπαξεβάνης! Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι. Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρεύομαι! Γιώργος Μπαξεβάνης! Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, ίδια ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά.

0: Τα έχει όλα. Σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάγκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
1: Γιώργος Μπαξεβάνης.
0: Το ρωτάς. Δεν γρικάσιντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
1: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
0: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θα ρεύγονται.

αγάπης μου. Παρακαλώ ήρθε αγάπης μου, γίνε με θες βλεπάρεις. Κορί ξανθιά να κατεχά,

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

νερού που δεν ξαναγιαγέρνει. Που δεν ξαναγιαγέρνει μια κόρη ζούσε όμορφη, καλή και περνεμένη.

αγάπη μας να αρχίξει. Η αγάπη μας να αρχίξει και το κουβάρι του Σαββατά γλυκά να ξετυλίξει.

δε γιαγέρνιο πίσω. Ούδε για γέρνιο πίσω να τα νεφέ μου μπορετό για μια στιγμή να ζήσω. Να τα νεφέ μου μπορετό για μια στιγμή να ζήσω.

ένα ποτήρι δάκρυα μιας ώρας κλάμα μόνο. Και αυτή μου λέει πως ξεχνάς τα πάντα με το χρόνο. Ένα ποτήρι δάκρυα μιας ώρας κλάμα.

Ωραίο είναι, ωραίο είναι να αγαπάς κι αγάπα με κερά μου. Να δεις πόσες χαρές θα βρεις αν έρθεις πιο

για κάθε αγάπη μου παλιά. Για κάθε αγάπη μου παλιά διαφορία δείχνω.

από την ομορφότερη γωνιά της Κρήτης, από το λιμάνι Χερσονήσου. Το ράδιο Χερσόνησος στους 972. Κυρίες και κύριοι, προσπαθήσαμε και σήμερα, επιλέγοντας και ακούγοντας καλή κριτική μουσική, να βοηθήσουμε ώστε η μέρα σας να ξεκινήσει ευχάριστα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές τραγουδιών ήταν ο Γιώργος Αλατσάκης. Πριν σας αφήσουμε, να σας ευχηθούμε καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή.
2: Ήταν να κάνω, αδερφέ. Πλακάκια θέλουμε. Λαμινέτια επάνω. Χρώματα θα χρειαστούμε. Ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία που να τα έχει ούλα.
1: Για να το κάνεις έτσι, αδερφή. Τσικρίτε έτσι κάνουμε, ωραία. Πάμε σε οποιονδήποτε.
2: Εσύ που επίες, Μανολιό. Από χαλασέ, ολόκληρο κονάκι έφτιαξες.
1: Γιώργος Μπαξεβάνης. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι. Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρεύγομαι. Γιώργος Μπαξεβάνης. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, είδη ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
2: Γιώργος Μπαξεβάνης.
1: Το ρωτάς. Δεν γρικά συντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
2: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
1: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.
3: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
4: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
6: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
5: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
6: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση.

0: Εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας. Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
0: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
0: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
2: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

η δική σου σκέψη με παγώνει. Πώς μπορείς και άμα αγαπάς και μου λες πως θες να μην

0: 97,2. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: 972.
0: Αυτό
1: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.
2: Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να στείλετε το μήνυμα εκεί που σκέφτεστε να το στείλετε τόση ώρα και δεν το στέλνετε. Να ξέρετε πως αν το στείλετε δεν θα γίνει λάθος. Αποκλείεται. Σας το λέω, Γιώργος. Και αν γίνει, θα το δείτε αύριο.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Μία συχνότητα. Ένας σταθμός. Πρωινή πτήση με τον Γιώργο Αλατσάκη. Κάθε πρωί στις 10. Αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.
2: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
3: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
6: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
8: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
7: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
8: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.

Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.

0: Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό.
1: Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ

0: 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
2: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Μία συχνότητα. Ένα σταθμό. Πρωινή πτήση με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10 αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακαινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
5: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
4: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
5: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
4: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
5: Και για τη βάπτιση.
4: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
5: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
4: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια, σταλίδα και χερσόνη.

0: έξω.
1: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
0: Baby Jane, γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
2: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
3: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
2: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
3: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
2: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
3: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
2: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
3: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
2: Αν τολμήσει να του πει.
3: Τα θέλω όλα.
2: Αμάν, τολμήσεις.
0: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
2: Τώρα Παναγία μου.
4: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
5: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
4: Butler, τι είναι αυτό?
5: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
4: Και με eFood και Wolt.
5: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
4: Και άγχος?
5: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
4: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
5: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
4: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
6: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970-25025.
7: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δες το κρύβο.
8: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
9: Καλημέρα.
4: Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
10: Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

0: βροντά. Και όταν αστράφτη και βροντά, αυτό είδαμε χθες το βράδυ, έτσι, όταν αστράφτη και βροντά. Μύρισε ρε παιδιά λίγο φθινόπωρο, μύρισε λίγο χειμώνας, να το πούμε έτσι, λίγο χειμώνας. Καλημέρα. Τετάρτη σήμερα, 16 του Σεπτεμβρίου. Κάθε φθινοπορεινό φύλλο που πέφτει είναι και ένα μικρό μάθημα. Αφήνουμε πίσω μας ό,τι τελείωσε και περιμένουμε με πίστη ό,τι όμορφο έρχεται. Καλημέρα, να έχουμε ένα όμορφο ξημέρωμα, που ήταν όμορφο ξημέρωμα, δεν μπορούμε να πούμε. Αυτό όμως που θέλω να σας πω, φίλες και φίλοι, βγείτε έξω τώρα που με ακούτε και κοιτάξτε τον ουρανό. Κάνετε το. Τέτοια καθαρότητα δεν την έχω ξαναδεί, παιδιά. Είναι τόσο καθαρός ο ουρανός. Μα τι να σας πω, εάν με ακούτε, βγείτε έξω ή βγάλετε το κεφάλι σας έτσι, ό,τι όταν οδηγείτε, εντάξει, μην τεραθούμε τώρα, όσοι είσαστε έξω. Βγείτε έξω και κοιτάξτε τον ουρανό να δείτε. Η βροχούλα ήταν νέο χαρότη χθες το βράδυ. Βέβαια, μας τα έκανε θάλασσα, και λέω μας τα έκανε θάλασσα, διότι μαζί με τη βροχή ήρθε και η σκόνη. Για να δείτε έξω, βέβαια, όλο αυτό το καθάρισμα που έχει κάνει στον ουρανό και όλη αυτή η βρώμα έπεσε στις αυλές, έπεσε στα μαγαζιά, στα αυτοκίνητα. Γίνεται ένας γαμός. Τώρα καταλαβαίνετε. Τώρα πιάνω με το λάστιχο. Με έχουν ενημερώσει το πρωί. Από το πρωί είναι και πλύνουν. Λοιπόν. Εκτός όμως από αυτό, φίλες και φίλοι, που το περιμέναμε βέβαια, και έχουμε και άλλες βροχές, έτσι. Δεν σταματάμε εδώ πέρα. Είχαμε χωρίς ρεύμα από τα ξημερώματα πολλές περιοχές σε Ηράκλειο, Γάζη και Χερσόνησο. Οι αναφορές πολιτών για εκτεταμένα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση από τις 3 η ώρα τα ξημερώματα. Καταλαβαίνετε ότι, και εύχομαι να μην έχουμε πάθει τίποτα ζημίας. Εννοώ, καταλαβαίνετε, να μην έχουμε κάψει τίποτα, γιατί αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Άντε πάλι το χέρι μέσα στην τσέπη. Έτσι, σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση έχουν καταγραφεί σε πολλές περιοχές του Δήμου Ηρακλείου και Χερσονήσου, όπως επίσης και στις όμορφες περιοχές του Δήμου Μαλεβιζίων. Πολίτες αναφέρουν πολύ ώρες διακοπές και συνεχείς αυξομοιώσεις της τάσης σε μια ακτίνα από το Γάζι έως τις Γούρνες Χερσόνησο. Οι πρώτες αναφορές των πολιτών έγιναν στις 3 τα ξημερώματα, οπότε και επισημάθηκε ότι στην περιοχή ακούστηκε εκεί κοντά περίπου, αν δεν κάνω λάθος, του Πεντεβή, από ό,τι μας έχουν ενημερώσει, ακούστηκε μια δυνατή έκρηξη. Πιθανότητα σε μετασχηματιστή μετά βέβαια τη νυχτερινή βροχή και η υγρασία. Αυτά τώρα τα περίμεναμε με τις πρώτες βροχές. Οι άνθρωποι, αυτά τα παιδιά που ανεβαίνουν στους στήλους, τρέχουν και δεν προλαβαίνουν. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, ξεκινήσουμε την επικαιρότητα, που είναι και δεν είναι και λίγα, δόξα τω Θεώ, μπόλικα είναι. Και πάμε πρώτα-πρώτα, προφυλακίστηκαν οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Όλα όσα ισχυρίστηκαν, βγήκε η κυρία αυτή, η γιατρός, κυρία, τη λέω και κυρία, και είπε του αστυνομικού, του λέει, κοίταξε να δεις, βγάλε με έξω, του λέει, θέλω να κάνω μια βόλτα. Τι λέει ο αστυνομικός, μα τι λες κυρία μου. Λέει, πήγαινε με στο σπίτι, να κάνω ένα μπάνιο, βρωμάνι, μας χάλεσαν. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο από τη Χλειδή να βρεθείς μια στιγμή στις φυλακές. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτή θα τρελαθεί. Εδώ θα είμαστε. Δεν μπορεί μετά από τόση Χλειδή μια στιγμή να βρεθεί στις φυλακές. Ο Ντατάπερνε όμως ήταν καλά η κυρία. 7.000 ευρώ για 3 ώρες. Και έκανε την κυρία, έκανε την γιατρό. Μιας, άντε να μην πω πρωί-πρωί είναι. Αλλά τέλος πάντων, τώρα θα μπουν όλοι. Πρέπει δηλαδή να πεθάνει κάποιος για να βρει το Υπουργείο κάποια λύση για αυτά τα ιατρία, τα ψευτοϊατρία. Εντάξει, λοιπόν, ακούστε λοιπόν τι έγινε. Προφυλακίστηκαν οι δύο γιατροί όπως σας ανέφερα.
1: Όμως Νίκο να πείσουν και για αυτό το λόγο ανακριτής και εισαγγελέας τους έκαναν προσωρινά κρατούμενους. Έχουμε κάποιους από τους ισχυρισμούς των δύο κατηγορουμένων ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα. Καταρχάς η κατηγορούμενη γιατρός επέμεινε ότι η ανακοπή επήλθε γύρω στις 4 και 4 και ότι η κλίση προσωπικά έγινε 6 λεπτά αργότερα 4 και 21. Επέμεινε ιδιαίτερα ο ανακριτής και ο εισαγγελέας στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την ανακοπή, από την κατάρρευση του Γιώργου Μαζονάκη μέχρι την πρώτη κλίση στο ΕΚΑΒ. Ισχυρίστηκε ακόμη η κατηγορούμενη γιατρός ότι τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που βρίσκονται στο γραφείο είναι νόμιμα και δηλωμένα στον Ιατρικό Σύλλογο, ενώ για τις φωτογραφίες που φαίνεται να είχε τραβήξει τον τραγουδιστή και το βίντεο, φαίνεται να ισχυρίστηκε στους δύο δικαστικούς λειτουργούς ότι ήταν μια πάγια τακτική που ακολουθούσε με όλους τους ασθενείς της. Τώρα, όσον αφορά στους τρεις συναγερμούς, στις τρεις προειδοποιήσεις που υπήρξαν από το μηχάνημα, φαίνεται να ισχυρίστηκε ότι συγκεκριμένες ενδείξεις δεν σημαίνουν κατά ανάγκη ανακοπή, ότι και το μηχάνημα μπορεί να δώσει αυτές τις ενδείξεις και για άλλους λόγους σε περίπτωση προβλήματος με τη φλέβα ή αν μετακινηθεί και βγει ο φλεβοκαθετήρας. Όσον αφορά στο σύζυγό της, ο οποίος και αυτός παρέμεινε πολλές ώρες ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα απαντώντας σε πλήθος ερωτήσεων, η βασική υπερασπιστική του γραμμή ήταν ότι δεν έκανε αυτός την συγκεκριμένη ιατρική πράξη, δεν ασχολήθηκε καθόλου και μάλιστα εκείνη την ώρα εξέταζε στο γιατρείο άλλον ασθενή, ο οποίος μάλιστα κατέθεσε και ως μάρτυρας υπερασπισής του, ενώ δόθηκε σύμφωνα τις πληροφορίες και ένα έγγραφο που δείχνει την ώρα που υπήρξε και συνταγογράφηση με τον συγκεκριμένο γιατρό και ότι όταν κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης, τότε τον ειδοποίησε η σύζυγός του και πήγε τρέχοντας να βοηθήσει.
2: Μάλιστα.
3: Όλα αυτά υποστήριξαν και δεν έπεισαν τις αρχές, τόσο τον ανακριτή όσο και τον εισαγγελέα, και μας είπε Σπάνιο ότι προφυλακίστηκαν μετά από μια κατάσταση 17 ώρες.
2: Μαραθώνια κατάθεση στις ανακριτικές και εισαγγελές.
1: 17 ώρες.
3: Απίστευτο.
2: Μία ώρα χθες το μεσημέρι
1: έφτασαν.
2: Το έχεις ξαναδεί αυτό?
1: Προσωπικά δεν το έχω δει ούτε το έχω ακούσει ποτέ να συμβαίνει τόσες πολλές ώρες για δύο κατηγορούμενους.
2: Αντιλαμβανόμαστε πόσες ερωτήσεις έγιναν προκειμένου για να καταλάβουν και να βγάλουν και ένα συμπέρασμα ανακριτής και εισαγγελέας, ναι, στους δύο κατηγορούμενους, και στη γιατρό και στον σύζυγό της, για να καταλάβουν και οι ίδιοι και μήπως πέφτουν σε κάποιες αντιφάσεις, γιατί έχουμε πάρα πολλές αντιφάσεις όλο αυτό το διάστημα που εξελίσσεται αυτό το θρίλερ με τη δολοφονία, γιατί μάλλον, όχι μάλλον, όχι, για δολοφονία πρόκειται. Έτσι. Τα λέμε σε
3: Φάνη,
2: λίγο.
3: Τα λέμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Ναι, κάτι θες να πεις? Ναι.
1: Και για τις αντιφάσεις.
2: Ναι. Ναι, ναι.
1: Ιδιαίτερα η γιατρός ρωτήθηκε για τις αντιφάσεις, απέδωσε στον πανικό που είχε εκείνη τη στιγμή.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Φάνη. Εντάξει.
0: Να σε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Φάνη. Ο θάνατος του Μαζονάκη κατέρευσε έξω από τον ανακριτή ή γιατρός. Διακόπηκε η απολογία του συζύγου της. Παρά τα συντριπτικά στοιχεία σε βάρος της, η γιατρός φέρεται να συνεχίζει να επιμένει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή μετά τις 4 η ώρα και όχι νωρίτερα. Επί 4 ώρες απολογήθηκαν και ο ιδιοκτήτης του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου και ο κατηγορούμενος διαχώρησε πλήρως τη θέση του, δηλώνοντας πλήρη άγνοια για την πλασμαφαίρεση, ενώ φέρεται να υποστήριξε στους δικαστικούς λειτουργούς ότι ειδοποιήθηκε από τη σύζυγό του μετά τις 4 η ώρα. Στις περίπου στις 16 και 15 έγινε η ανακοπή. Τα ρίχνουν τώρα, Χρήση Βίλη, ακούστε, τα ρίχνουν τώρα στο ΕΚΑΒ, δηλωμένα στο ίσα τα μηχανήματα της πλασμαφαίρεσης. Έτσι, πλήρως αντίθεση μεταξύ των ευρημάτων της ελληνικής αστυνομίας και των ισχυρισμών των δύο γιατρών, εντός παρεθέσεων γιατρών, έτσι, προκύπτει από τις απολογίες τους, σύμφωνα με πληροφορίες ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή. Υποστήριξαν ότι ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή στις 16 και 15 και το ΕΚΑΒ κήθηκε στις 16 και 21. Τώρα, το νέο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι το ζευγάρι επιρρύπτει ευθύνες στο ΕΚΑΒ, καθώς όπως λένε το πλήρωμα έφτασε στην οδό Καρνεάδου στις 16 και 26 χωρίς φορείο, με αποτέλεσμα οι διασώστες να κατεβάσουν το Γιώργο Μαζενάκη με καρέκλα και ως εκ τούτου η διακοπή η κάρπα μέχρι ο τραγουδιστής να μπει στο ασθενοφόρο. Τώρα τα ρίχνουν, δεν ξέρουν τι να πούμε, αυτά τα έχουν χάσει. Άλλα λένε το πρωί, άλλα λένε το μεσημέρι, άλλα λένε το βράδυ. Έτσι δεν κάνει και ο Αμερικανός πρόεδρος. Βγαίνει το πρωί, άλλα λέει. Το μεσημέρι, άλλα λέει. Το βράδυ τελείωσε ο πόλεμος. Το πρωί ξαναργίζει πάλι. Τα ίδια. Όταν έρθει σε αυτή την κατάσταση, τι να πεις. Πες μου, τι να πεις. Τι να πεις. Λοιπόν, τώρα. Είχαμε πριν 2-3 μέρες, είχαμε το Τιμίου Σταυρού. Μας είχαν πάρει πολλά τηλέφωνα και μας λέγανε ότι ξέρεις κάτι Γιώργο, δεν κάνει να φάμε λάδι, εάν τυχόν φάμε λάδι θα έχουμε συσπάσεις, έχουμε ένα σωρό. Εσείς φάγατε λάδι? Εγώ θέλω να ακούσουμε κάτι τώρα για το Τιμίου Σταυρού που μια γυναίκα έψησε μπάμιες με κοτόπουλο που τους άρεσε. Άρεσε και στη γυναίκα, άρεσε και στο παιδί της, άρεσε και στον άντρα της. Αυτό όλο που έκανε το ανέβασε και δεν αφήσανε λόγια να μην της τα πούνε, φίλες και φίλοι. Δεν αφήσανε λόγια να μην της τα πούνε.
4: Το κοτόπουλο συνδέονται με την ηλιθιότητα του πλανήτη. Λοιπόν, σήμερα μαγείρεψα μπάμιες με κοτόπουλο και το ανέβασα και βίντεο γιατί το έκανα τη συνταγή. Αγαπημένο φαγητό του άντρα μου και των παιδιών μου ταυτόχρονα.
0: Και εμένα.
4: Πάω να πιάσω το ταψί και καίγομαι. Ωραία. Έχω βάλει και φλαμιτζέ. Έχω κάνει μια φουσκάλα τεράστια. Γιατί πήγα ηλίθια και έπιασα το ταψί με γυμνά τα χέρια.
0: Ξανθιά,
4: την ώρα που ήταν μέσα στο φούρνο.
0: Τι.
4: Και το ανέβασα story. Και μου στέλνει μια κυρία. Σήμερα είναι του Σταυρού. Σε έκαψε ο Θεός επειδή μαγείρεψε μπάμιες με κοτόπουλο. Είναι μεγάλη γιορτή. Δεν τρώμε. Αλήθεια.
0: Αλήθεια.
4: Αλήθεια, αλήθεια. Μπορείτε να σταματήσετε πια να λέτε ανοησίες. Μπορείτε να πάψετε, να ράψετε το στόμα σας. Να λέτε μπούρδες, τι είναι ο Θεός, τιμωρός. Τον μεταφράζετε όπως θέλετε εσείς και όπως θέλετε εσείς με τα δικά σας μέτρα και σταθμά. Και αν πραγματικά ο Θεός ήταν τιμωρός, γιατί δεν τιμωρεί όλους αυτούς τους βασιλιάδες, τους προύχοντες, πρωθυπουργούς, αρχηγούς κρατών που κάνουν πολέμους και κατασφαγιάζουν, κάνουν γενοκτονίες, παιδιά και άμαχο πληθυσμό. Γιατί δεν τιμωρεί αυτούς? Και γιατί τα παιδιά στην Αφρική τα γεννάει άπορα, χωρίς φαγητό, χωρίς νερό και πεθαίνουν και βλέπεις μωράκια τα οποία υποφέρουν και σε όλες τις χώρες να υποφέρουν από καρκίνο και να χάνουμε τα παιδιά μας. Μας στέκετε μωρέ με τα καλά σας. Τι είναι αυτά που λέτε πραγματικά? Και ποιες είστε εσείς που θα πείτε στον κάθε άνθρωπο τι θα κάνει μέσα στο σπίτι του? Η νηστεία δεν έχει να κάνει με την τροφή. Η νηστεία έχει να κάνει να μην τρως τον διπλανό σου, να μην του ξεσκίζεις τις σάρκες σου. Παρακολουθώ πραγματικά αυτές τις μέρες που είναι και η κηδεία του Γιώργου του Μαζονάκη, που τον λατρεύω και πραγματικά έχω συγκλονιστεί. Τα σχόλια στην τηλεόραση και στα social media και έχω απλά παγώσει, έχει παγώσει το αίμα μου. Γράψανε κάτω από ένα post που ανέβασε ένα ειδησιογραφικό για την Κέτη τη Γαρμπή που ήταν στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Συνόδευσε η Γαρμπή το Ρέμο στη συναυλία, όπου έπιασε ένα μπουρίνι και η γυναίκα έπεσε να σκοτωθεί και γράψαν από κάτω ότι ο Θεός και ο Μαζονάκης, ο συγχωρεμένος Παναγία μου, τι ακούω, έκανε αυτό το πράγμα για να σκοτωθεί η Γαρμπή. Μωρέ, στέκετε με τα καλά σας, μπορείτε να σκάσετε πια, να βγάλετε λίγο το σκασμό, να μην λέτε ότι σας κατέβει στο κεφάλι για το Θεό και για την Παναγία. Εσείς δηλαδή, όλοι αυτοί που λέτε αυτά τα πράγματα, είστε οι καλοί χριστιανοί που αγαπάτε τον κόσμο και εύχεστε ψόφο στο διπλανό σας? Ειλικρινά, το στόμα σας. Το στόμα σας το ακούτε. Τι λέει? Βουτήξτε τη γλώσσα σας μέσα στο μυαλό. Νηστεία, πρώτα απ' όλα η νηστεία, είναι η νηστεία της ψυχής, η νηστεία του μυαλού και η νηστεία αυτού νου εδώ. Να μην βγαίνεις και να εκτοξεύεις και να λες πράγματα κακά για τον συνάνθρωπό σου. Και τελευταία έρχεται η νηστεία του φαγητού. Και αυτά δεν τα λέω εγώ. Μου τα έχει πει ο πνευματικός μου. Επίσης, γνωρίζετε το κάθε σπίτι τι ανάγκες έχει, αν υπάρχουν άρρωστοι μέσα στο σπίτι, αν υπάρχουν παιδιά. Αν. Σταματήστε πια. Αλλά να σου πω και κάτι. Σκέφτομαι ότι υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι αγοράζοντας μια αληφή κεραλυφή από γνωστό μέλος της Βουλής, παίρνεις ταυτόχρονα και τα συγγράμματα του Ιησού Χριστού. Τι άλλο να πω μετά από εδώ.
0: Τίποτα.
4: Σηκώνω τα χέρια ψηλά.
0: Σήκωσε. Εντάξει. Οι μπάμιες ήταν καλές, δεν μας είπες. Οι μπάμιες ήταν καλές, φάγανε πάλι. Πώς το λένε, ο γιος της και ο άντρας έβγαλε γιατί του αρέσανε. Σταματήστε. Αλήθεια το λέει τώρα. Σταματήστε. Τι είναι τώρα αυτά τα πράγματα. Να μην μπορούμε να φάμε επειδή είναι του σταυρούλα. Δεν φτάνει. Αυτά δεν τα βλέπει ο Θεός, αυτά που είπε. Δεν τα βλέπει. Τώρα επειδή έπεσε η γυναίκα, μύρισε στο κοπέλι μπάμιες με κοτόπουλο, έπρεπε να μην φάει. Όχι κύριε, να μην φάει. Α, την επαύριο το ψήσει. Την επαύριο, τι να κάνουμε. Την οπόριασε.

0: Μία συχνότητα. Ένα σταθμός. Πρωινή Πτήση. Με τον Γιώργο Αλατσάκη. Κάθε πρωί στις 10. Αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα. Υπεύθυνα. Και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

0: Φθινοπορεινή λοιπόν βροχή, εδώ είμαστε φίλοι και φίλοι, δεν φύγαμε, εδώ είμαστε. Θέλω να δώσω την καλημέρα μου στην Κατερίνα από τη Χερσόνησο, στον κεντρικό δρόμο της Χερσονήσου. Μου λέει: Γιώργο, καλημέρα, σε ακούω, μου λέει, και κάθομαι και καθαρίζω. Να δεις, μου λέει, πώς έχει γίνει το μαγαζί, τι να σου πω, τι να κάνουμε τώρα, παιδιά, αυτά θα τα έχουμε, το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Πρέπει να καθαριστούν. Αυτή η σκόνη ήταν σκόνη που καθάρισε τον ουρανό, όπως σας είπα, και πριν βγείτε έξω και ρίξτε μια ματιά πάνω στον ουρανό, να δείτε ένα καθαρό πράγμα που υπάρχει. Τώρα περιμένουμε βέβαια και άλλες βροχές, δεν σταμάτησαν εκεί πέρα. Μα ρωτήσατε, μου στείλει ένα μήνυμα από τις Γούβες. Καλημέρα Γεμανόγη. Μου λένε, πώς το έγινε σήμερα και δεν έχουμε τροχιά? Έχουμε τροχιά, Γεμανόγη, έχουμε δύο τροχιά, δύο, με διαφορά λίγων λεπτών. Θα ακούσετε σε λίγο. Καλημέρα σας, κύριε. Πού ήσουν?
1: Σε μένα μιλάτε.
0: Καλημέρα. Τι κάνεις?
2: Ωραία, πολλά φώτα. Πού με φέρατε μέρος?
0: Χριστέ μου.
2: Τι σας?
0: Τι κάνεις?
2: Και δουλειά κάνεις?
0: Εδώ κάθομαι και λέω ό,τι γίνεται στον κόσμο. Εσύ τι δουλειά κάνεις?
2: Σκάφ.
0: Ναι?
2: Σκάφ.
0: Τώρα, σκάσεις, σκάβεις.
2: Σκάφ.
0: Α, σκάβεις. Α, εντάξει. Τώρα που έβρεξε θα ήταν καλό. Το σκάψιμο βέβαια θα μαλακώσει το χώμα λιγάκι.
2: Μου φύγει η Μάρικα. Τρεις ώρες ψάχναμε από τα άγρια χαράματα αφού τη Μάρικα. Δεν την βρίσκω τη Μάρικα.
0: Και πού, χάθηκε?
2: Ο γείτονας πρέπει να την έχει κλέψει.
0: Ναι? Αν είναι δυνατόν. Πήγε στην αστυνομία?
2: Δεν με παίρνει.
0: Δεν σε παίρνει.
2: Είμαι αγρία, δεν μπορώ να καβαλήσω τη Μαρίκα, να πάω κατσίκα είναι η
0: Μαρίκα. Κατσίκα είναι.
2: Τι κατάλαβες?
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Κύριε Γιώργο Λατσάκη, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς σας βρήκα και εγώ, ναι, εδώ ήμουνα. Η καλύτερη σας που ήρθα, ξέρω, έχετε κλείσει το ράδιο ήδη.
0: Όχι.
1: Εντάξει, αστειεύομαι, καλημέρα. Δεν ήταν, Γιώργο, καλή η προχή, πέριξε, διότι δεν φάνηκε πουθενά. Το μόνο που φάνηκε ήταν η απέραντη σκόνη, η σαχάρα.
0: Ναι, εντάξει. Είπαμε...
1: Το πρωί είδα και έπαθα να γνωρίσω τα μάξι. Μου το κλέψανε.
0: Ναι. Μας έχουν στείλει πολλά μηνύματα.
1: Αλλάξει χρώμα.
0: Μας έχουν στείλει πολλά μηνύματα, το είπα και το πρωί. Τώρα γίνηκαν όλα. Γι' αυτό σας είπα, κυρίες και κύριοι, βγείτε έξω και κοιτάξτε τον ουρανό. Όλη αυτή η βροχή και η σκόνη που εκαθάρισε τον ουρανό έπεσε κάτω.
1: Το θέμα είναι ότι και το απόγευμα θα έχουμε.
0: Ναι, έχουμε βροχές, έτσι δεν σταμάτησαν οι βροχές.
1: Πρόσεξε τώρα, Σαββατοκύριακο 35. Πώς το βλέπεις?
0: Από 20 που έχουμε τώρα, 20
1: δεν
0: βαθμούς.
1: Δεν έχουμε καθόλου 20, έξω έχουμε 29 βαθμούς.
0: 29 βαθμούς. Πάντως εχθές το βράδυ έκανε κρύο, έτσι. Έκανε κρύο.
1: Όλα τα βράδια κάνει κρύο, γιατί έχει και αυξημένη υγρασία και εχθές μια ματιά που έριξα στο GPS από το τάμπλετ έδειξε 22 στην περιοχή Λιμένα, Χερσονήσου. Το ζητούμενο τώρα το πιο το εξής, ότι εχθές επειδή ερχόμουν από Ηράκλειο και πήγαινα προς Σύση μεριά, τουλάχιστον 3 τροχαία κατά τη διάρκεια της βροχής, γιατί έβρεχε. Εδώ μπορεί να άργησε λίγο, αλλά έβρεχε πιο νωρίς, καρτερό εκεί και πλευρές.
0: Τι γίνεται με αυτά τα τροχαία, ρε παιδί μου?
1: Πέραν αυτού, Γιώργο, ξέρεις πάρα πολύ καλά, γιατί είσαι επαγγελματίας, ότι κάτω ο δρόμος γλιστράει.
0: Τα πρωτοβρόχια
1: είναι τα πιο επικίνδυνα. Έτσι, από το γνωρίζουμε, οπότε τα μάτια σας 14. Και στο ΒΟΑΚ, παιδιά,
0: Υπομονή. Τι άλλο μπορούν να κάνουν?
1: Αποφύγετε τις ώρες που σχολάνε ή πάνε στις εργασίες τους.
0: Ναι, μα το θέμα, Γιώργο, δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι οι επαγγελματίες οδηγοί, είναι οι φορτοεξεφορτώσεις που γίνονται, που πάνε στα μαγαζιά, που πρέπει.
1: Γιώργο, όλα από τον παλιό πάνε. Και αυτό έλεγα.
0: Και μπλοκάρει και ο παλιός.
1: Δηλαδή βλέπεις τη μία σειρά που πηγαίνει προς Χερσόνησο από Ηράκλειο και γίνεται πατής με πατώσε. Η σειρά που πηγαίνει από Χερσόνησο προς Ηράκλειο άδεια. Άδεια.
0: Μάλιστα.
1: Και το αντίθετο τα σχολάνε. Οι άνθρωποι τι να κάνουν, εδώ είναι η δουλειά.
0: Ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτό το καλοκαίρι. Εντάξει, μιλάω για το ΒΟΑ. Πολλά τρακαρίσματα, δηλαδή...
1: Δεν θα οδηγάμε για πολύ ακόμα. Εκεί που ετοιμάζονται να πάνε το πετρέλαιο και τη βενζίνη, ναι, δεν θα οδηγάμε για πολύ, ναι, ακόμα. Θα το βάλουμε εκτός λειτουργίας.
0: Εγώ είπα και χθες και προχθές, είπα ότι θα έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα. Και εύχομαι και παρακαλώ το Θεό να μην το ζήσουμε αυτό, φίλε και φίλοι, γιατί και τώρα, αυτή τη στιγμή, από ό,τι μας ενημερώνουν, τώρα πάνε στο βενζινάδικο και του λέει βάλε μου 10 ευρώ βενζίνα ή βάλε μου 20 ευρώ βενζίνα. Παραπάνω δεν βάζουν. Παραπάνω δεν βάζουν. Άκου τι έγινε χθες. Εχθές το πρωί, μετά που τελείωσε την εκπομπή, πήγα στη διακλάδωση του Λασιδίου και πήγαινα πάνω και σταμάτησα στο βενζινάδικο και βαστούσα ένα 50 κίτρινο να το χαλάσω. Γιατί ήθελα ψηλά. Σταματάω λοιπόν στο βενζινάδικο, του λέω ρε φίλε, σε παρακαλώ, μήπως έχεις να το χαλάσεις. Μου λέει πόσα έχεις. Λέω ένα 50. Μου λέει φέρε μου 5-6, έχουμε γεμίσει λίμι 10 και 20. Καταλαβαίνεις τώρα ότι λέω κοίταξε να δεις ρε παιδί μου.
1: Ωστόσο οφείλω και πάλι να πω και ελπίζω να είναι και καλό αυτό. Θα πω γιατί ελπίζω. Σε σχέση με το Ηράκλειο, η Χερσόνησο έχει τα πιο φτηνά πρατήρια βενζίνης. Δεν ξέρω βέβαια τι ποιότητα βενζίνη είναι, αλλά είναι το πιο φτηνό. Και ο κόσμος ξέρεις ότι πηγαίνει εκεί που είναι φτηνά. Θα μου πεις ο άλλος θα έρθει από Ηράκλειο να γεμίσει.
0: Όχι.
1: Δεν θα έρθει, όχι. Σίγουρα όχι. Θα ψάξεις στο Ηράκλειο, κάπου θα βρει το πιο φτηνό. Η βενζίνη αυτή τη στιγμή είναι στα 2,25. Παίζουν σενάρια.
0: Και έχουμε πάρει την ανέβαση.
1: Το πετρέλαιο στα 2,15. Γιώργο.
0: Ποιος θα βάλει πετρέλαιο φέτος?
1: Όχι, έχουν πετρελαιοφόρο αυτοκίνητα, δεν μπορεί τι να
0: όχι,
1: πάνε.
0: Όχι, και στο... τι για το χειμώνα, στις...
1: Το χειμώνα, να μην κλαις Γιώργο το αμάξι, τι θα κάψει.
0: Όχι το χειμώνα για το αμάξι, μιλάω για τα σπίτια που θέλουν να ζεσταθούν.
1: Ναι, χύσε θέλω τώρα. Και πρόσεξε, έχουμε και την... πόσο είναι τις 100 που έβαλε η κυβέρνηση στα καύσιμα. Παίζει αυτό. Κάποια στιγμή όμως θα τελειώσει και το 2,15-2,20 που βλέπουμε στην...
0: Θα πάει 2,40.
1: Ναι, εκεί θα πάει, 2,30-2,35. Θα μου πεις τώρα, αυτό είναι το θέμα μας. Ναι, αυτό είναι το θέμα μας, γιατί δεν βλέπουμε τίποτα να εξελίσσεται ομαλά στο κόλπο του Ορμούζ.
0: Ναι, ναι.
1: Ειδικά με αυτό το βαψωμαλιά που το μόνο ατούρθε σήμερα να βομβαρδίσει 5 πλοία.
0: Ναι, αυτό είπα εγώ. Αυτό είπα πριν. Αυτό είπα.
1: Δεν ξέρω τι πίνει αυτός ο άνθρωπος. Και δεν ξέρω με ποια λογική οι Αμερικάνοι τον ψήφισαν. Τι τους έταξε.
0: Δεν ξέρω τι του έλεγε. Εγώ ξέρω ότι δεν πάει καλά. Εντάξει, άλλα λέει το πρωί, άλλο το μεσημέρι.
1: Μα είναι δυνατόν τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος λέει ότι εγώ, αν ξαναβγώ και στους Ρεπουμπλικανούς, δηλαδή στην πλευρά του την αντίθετη, θα τους δώσω από 2-3.000 ευρώ. Στέκουν αυτά τα πράγματα. Αν πει Αμερικανός είναι, αυτόν η τσέπη του χτυπάει.
0: Χριστέ μου, λοιπόν.
1: Anyway, εμείς πληρώνουμε την ύφη.
0: Ναι, ο κόσμος πληρώνει την ύφη. Φίλε και φίλοι, εσείς που μας ακούτε, θέλω να πάμε γρήγορα. Γιατί έχουμε ένα κόκκινο. Και όταν λέω κόκκινο, η αγωνία για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές. Τι θα γίνει ο κόσμος? Ακούστε.
3: Κόκκινο η αγωνία για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν με φόντο καθυστερήσεις στις πληρωμές των αγροτών.
4: Θέλουμε άμεση συνάντηση και απάνω ώστε να λύσουμε τα ζητήματα που αφορά αυτό, για να μην έχουμε όχι μόνο το χάσιμο των επιδοτήσεων, αλλά κινδυνεύουν να έχουμε και τεράστια προβλήματα στους επαγγελματίες αγρότες, που είναι η πληρωμή των σχεδίων βελτίωσης, τα προγράμματα του νέου αγρότη, οι ομάδες παραγωγών, τα χρηματοδοτικά προγράμματα και ό,τι συνδέεται πάνω στην ενιαία δήλωση.
3: Την ώρα που τα προηγούμενα χρόνια για να πληρωθούν οι προκαταβολές σε παραγωγούς στα τέλη Οκτωβρίου, τέτοια περίοδο είχαν γίνει 150.000 δηλώσεις από τις 600.000 περίπου που είναι οι δικαιούχοι. Φέτος δεν φτάνουν ούτε τις 15.000, πολλές από αυτές δοκιμαστικές και άλλες ελλειπείς. Μια πραγματικότητα που σίγουρα δείχνει ότι μέχρι το τέλος του έτους πληρωμές δεν προβλέπονται να γίνουν εάν δεν αλλάξει κάτι.
5: Αν το ελαιόλαδο έχει την τιμή που έχει τώρα, με τα κόστη παραγωγής τα οποία υπάρχουν, όταν βλέπουμε το γάλα να πουλείται στο 1,10 και 1,20, όταν αυτή τη στιγμή στην υπηρετική Ελλάδα πουλείται στο 1,80, όταν βλέπουμε τα σταφύλια να είναι αδιάθετα, αν καθυστερήσουν και αυτές οι πληρωμές των αγροτών, που είναι ένα υποστηρικτικό εισόδημα για αυτούς, καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι τα πράγματα είναι δυσίωνα.
4: Τα προηγούμενα χρόνια τέτοια περίοδο είχαμε περίπου 150.000 αιτήσεις. Σήμερα έχουμε 12.000 και κάτι 12% και είναι τι. Και οι 12% όμως είναι αιτήσεις που ή δουλεύουμε εμείς για να δούμε πώς δουλεύει το σύστημα, ή είναι δηλώσεις που δεν έχουν επεξεργαστεί σωστά για να ταξινομήσω άλλος κάποιο αυτοκίνητο. Άρα σημαίνει στην πραγματικότητα δεν έχει γίνει καμία αίτηση ενιαίας 26.
3: Σε σύσκεψη που έγινε σήμερα παρουσία μελών της Επιτροπής Εκπροσώπησης των ΚΙΔ Κρήτης, του Συλλόγου Μελετητών Γεωπόνων, του Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα, του Αρμόδιου Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου και βουλευτών, επισημάνθηκε ότι πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα, καθώς κινδυνεύουν όχι μόνο οι επιδοτήσεις, αλλά νέοι αγρότες, σχέδια βελτίωσης και άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα, κάτι που απαιτεί, όπως τόνισαν, συνάντηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ανακοίνωση συγκεκριμένων μέτρων.
5: Ο πρωτογενής τομέας, πρέπει να το καταλάβουν όλοι, είναι από τους βασικούς πυλώνες οικονομίας και ανάπτυξης του τόπου μας, της χώρας μας, και συμβάλλει καθοριστικά στην επιστημιστική επάρκεια. Χωρίς δυνατό πρωτογενή τομέα, θα είμαστε ευάλωτοι σε οποιαδήποτε κρίση, είτε υγειονομική, είτε οικονομική, είτε γεωπολιτική.
3: Την ανάγκη να δοθεί προθεσμία και πάντως να ξεκαθαρίσει το πλαίσιο, τουλάχιστον για φέτος, ζητούν οι εμπλεκόμενοι, που αύριο, όπως τόνισαν, υπό την πίεση των προβλημάτων που εντοπίζονται, σε μια συμβολική κίνηση θα έχουν κλειστά τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων.
4: Αύριο, για μία μέρα, θα είναι κλειστά τα κέντρα σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Το σύνθημα μας είναι κλείνουμε μία μέρα για να ανοίξουμε.
0: Κλείνουν και μία μέρα για να ανοίξουν, γίνεται ένας χαμός. Είπανε, ακούσατε, ότι μέχρι τέλος του χρόνου δεν πρόκειται να πάρουν ούτε ένα ευρώ. Τώρα πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι, τι να πω. Πάμε σε ένα άλλο πρόβλημα, κυρίες και κύριοι, σε ένα μεγάλο πρόβλημα, και πάμε για το λατομείο στην Ανόπολη. Στη δικαιοσύνη μπήκε και έκανε ο Δήμαρχος Χερσονήσου, ο Δήμος Χερσονήσου. Άμεσος κίνδυνος για την σταλίδα και το μοχό. Η αιρούμενη σκόνη και η ηχητική ρήπανση δεν κάνουν διάλειμμα. Θα πνίξουν τα σπίτια μας, θα επιβαρύνουν την υγεία των παιδιών μας και θα τορπιλήσουν την τουριστική σεζόν της σταλίδας. Όλα τα έχει ο Μαριολής. Ο Φερετζές λείπει. Αυτό μας έλειπε τώρα, καταλαβαίνετε, του χρόνου. Να θέλουμε να ανοίξουμε τη σεζόν και να φεύγει σκόνη από πάνω από το λατομείο και να πηγαίνει κάτω. Εντάξει, αυτό είναι. Και στο μοχό θα γίνεται ένας χαμός. Το προσωρινό νομίζω που γίνεται μόνιμο. Η πείρα έχει διδάξει ότι μόλις διανοιχτεί ένας χώρος και άλλιωθει στο βουνό, ο δρόμος για παρατάσεις αδειών και αλλαγή χρήσεων ανοίγει δίπλατα. Το δημόσιο συμφέρον, η υγεία των κατοίκων και του τουριστικών προϊόν της περιοχής δεν μπορούν να υποταχθούν στις εργολαβικές διευκολύσεις. Συντάσσομαι με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου, καθώς και την ενέργεια της Επιτροπής Αγώνα κατά του λατομείου Νταμάρι. Καλό κάθε εμπλεκόμενο φορέα να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων για να γνωμοδοτήσουν αρνητικά. Απαιτούμε την άμεση οριστική ακύρωση κάθε σχεδίου για το λατομείο στο Μοχό. Γιώργο, μεγάλο πρόβλημα. Ναι, μισό λεπτό. Ναι, μεγάλο πρόβλημα, έτσι.
1: Μεγάλο πρόβλημα, γιατί να μην ξεχνάμε ότι έχει εκδοθεί άδεια για τη λειτουργία.
0: Ναι, έτσι. Αυτό λέω.
1: Ναι, μεν έχουν υπογράψει 2.500 άνθρωποι ότι είναι κατά, αλλά να παραπέμψω λίγο στον κύριο Μητσοτάκη τώρα, ο οποίος δήλωσε στη ΔΕΘ Θεσσαλονίκης ότι η μονάδα, θα μου πεις πώς αυτά τα δύο έχουν σχέση, έχουν. Όταν ένας πρωθυπουργός λέει ότι στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, αυτοί οι ξέμπαρκοι που έρχονται, οι αράπηδες, δεν ξέρω πώς να τους ονομάσουν, θα τους φιλοξενούμε, θα τους πληρώνουμε. Θα.
0: Και τώρα δεν το κάνουμε, τους πληρώνουμε.
1: Ένα το καρτούμενο.
0: Δεν τους φιλοξενούμε.
1: Δύο, όταν η ίδια η κυβέρνηση δίνει την άδεια αυτού του λατομείου, το οποίο είναι ένα κορταφείο κατ' ουσίαν για τους ανθρώπους εκεί, τους επαγγελματίες, αλλά και όχι μόνο. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Γιατί ναι, μεν ο Δήμος θα πάει με τα δικαστικά μέσα τα ένδικα.
0: Και πότε θα βγουν και τι θα κάνουν?
1: Δεν είναι
0: από τη στιγμή, από τη στιγμή που έχει υπογραφεί, Γιώργο.
1: Έχει και υπογραφεί και να
0: γίνει.
1: Σου πω κάτι.
0: Δεν πάνε να φωνάζει.
1: Μα αυτή τη στιγμή, αν κάνει πίσω, θα πρέπει να. Όχι ο Δήμαρχος, αν κάνει πίσω. Αν κάνει πίσω όλη αυτή η ιστορία, θα πρέπει να αποζημιωθεί ο εργολάβος που έχει αναλάβει.
0: Βέβαια. Και μιλάμε για πολλά λεφτά, έτσι.
1: Πάρα πολλά λεφτά. Όχι πολλά, πολλά λεφτά. Ήδη ο Δήμος Χερσονήσου ξεχυλίζει από προσωπικό. Γιατί όλοι αυτοί που εργαζόταν στον πρώην Χιτά έχουν έρθει Χερσόνησου. Δηλαδή είχα το πρωί με τη Χρυσή μια συζήτηση και μου λέει: Γιώργο, δεν ξέρουν τι να κάνουν. Πού να τους πρωτοστείλουν τους ανθρώπους να δουλέψουν, γιατί είναι μόνιμοι. Δεν είναι οχταμηνίτες, εξαμηνίτες. Ναι, ναι. Έτερο εκάτερο, ας τους αφήσουμε αυτούς στην άκρη. Θα βρεθεί λύση για αυτό το θέμα. Και η αφορμή είναι ότι όλοι οι Δήμοι κάνουν αιτήματα και παίρνουν προσωπικό. Παιδιά, αυτή τη φορά δεν γίνεται στο Δήμο Χερσονήσου κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον κάτω από τις παρούσες συνθήκες. Όταν τόσα εκατοντάδες άτομα που δούλευαν στο ΧΙΤΑ έχουν έρθει στη Χερσόνησο, γιατί είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, άσχετα αν σκάβεις τον δρόμο, δημόσιος υπάλληλος είσαι. Όταν τελειώσει αυτό, θα γυρίσεις στην έδρα σου. Πώς να πάρω λοιπόν καινούριο προσωπικό, εξειδικευμένο ή ενειδίκευτο, δεν έχει καμία σημασία. Να ξεκαθαρίζουμε λοιπόν κάποια πράγματα. Ο κύριος Δοξαστάκης είναι διαπυρός καιροπάλου.
0: Μάλιστα.
1: Είναι, πρέπει να αντιμετωπίσει είναι, όλα τα θέματα
0: ένα,
1: μαζί.
0: Ναι, και είναι ένα δύσκολο θέμα αυτό, διότι τώρα για να πάει στη δικαιοσύνη τώρα ο Δοξαστάκης, καταλαβαίνεις ότι για να φτάσει σε αυτό το σημείο, καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ δύσκολο τα πράγματα. Και είναι αυτό που είπαμε, έχει υπογραφτεί, τελείως θα γίνει. Το θέμα είναι, φίλες και φίλοι, είναι πώς να το πω, είναι άμεσος κίνδυνος για τη σταλίδα και το μογό. Και μιλάμε για το καλοκαίρι, έτσι. Άμεσος κίνδυνος. Δεν ξέρω τι θα γίνει, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Δεν έχουν που δεν έχουν δουλειά εκεί πέρα οι άνθρωποι, ναι. Να γίνει τώρα.
1: Μα δεν είναι μόνο αυτό. Βγαίνεις το πρωί που έχεις εσύ σπίτι εκεί να πάρεις λίγο τον αέρα σου.
0: Ναι.
1: Και κοντεύεις να πάθεις καρκίνο από αυτό που αναπνέεις.
0: Δεν ξέρω
1: τι θα γίνει. Ναι. Έτσι.
0: Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Λοιπόν, πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, θέλω να προσέξετε. Όσοι έχετε παιδιά, που οι πιο πολλοί, το 95% έχουν παιδιά. Δεν μπορεί λοιπόν ένας 16χρονος που συνελήφθη με πλαστή ταυτότητα να πίνει αλκοόλ σε μπαρ. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
3: Προβληματίζουν τα νέα περιστατικά κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους στην Κρήτη. Ένας 16χρονος συνελήφθη σε μπαρ πίνοντας αλκοόλ στα Χανιά το βράδυ του Σαββάτου, αφού είχε τροποποιήσει ψηφιακά την ταυτότητά του στο GovWallet, οδηγώντας τη σύλληψη τόσο του ίδιου για πλαστογραφία, όσο και του υπεύθυνου του μαγαζιού, αλλά και της μητέρας του. Παράλληλα, μια 15χρονη στο Ηράκλειο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης την Παρασκευή, αφού κατάφερε να αγοράσει ποτό από μίνι μάρκετ, με τις αρχές να συλλαμβάνουν τον 35χρονο ιδιοκτήτη.
6: Άσχημο. Άμα δεν τα προστατεύει κάποιος, συμπεριφορά από το σπίτι πρέπει... Δυστυχώς υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ενώ άπαξ υπάρχει έλεγχος από το σπίτι και μια καλή συμπεριφορά, πιστεύω ότι το πρόβλημα θα καλυτερεύσει. Δεν θα υπάρχει τέτοιο πρόβλημα.
7: Αυτό είναι κακό πράγμα. Το κράτος και οι γονείς. Αυτοί.
8: Να ασχολούνται οι γονείς περισσότερο με τα παιδιά τους.
3: Αυτό. Τα συγκεκριμένα συμβάντα έρχονται να προσθεθούν στη μακρά λίστα ανάλογων περιστατικών στο νησί. Με τους παιδιάτρους να κρούν συνεχώς τον κόδωνα του κινδύνου, αφού οι εισαγωγές αφορούν ακόμη και παιδιά 13 ετών που φτάνουν στα επίγοντα σε ημιλιπόθυμη ακόμα και σε κομματώδη κατάσταση.
9: Έχουμε μια μικρή αύξηση φέτος των περιστατικών που φτάνουν στο νοσοκομείο. Και επιμένω να λέω αυτό, γιατί σε εμάς θα φτάσει η κορυφή του παγόβουνου, ένας μικρός αριθμός παιδιών που θα παρουσιάσουν σοβαρή μέθη. Αυτό που με λυπεί είναι ότι είναι από ηλικίες 13 ετών πλέον και μάλιστα με σοβαρές μέθες, που χρειάζονται δηλαδή υποστήριξη της αναπνοής τους, που χρειάζονται πολλά υγρά, είναι υποθερμικά, είναι με υπογλυκαιμία. Τα παιδιά πέφτουν σχεδόν σε κόμμα εκείνη την ώρα.
3: Οι ειδικοί τονίζουν ότι η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ ελοχεύει τεράστιους κινδύνους, υπογραμμίζοντας πως πέρα από τους αυστηρούς αστυνομικούς ελέγχους, απαιτείται άμεσα και ουσιαστική ψυχολογική υποστήριξη σε παιδιά και οικογένειες.
9: Θεωρώ ότι πρέπει ψυχολογική υποστήριξη να είναι υποχρεωτική τουλάχιστον σε κάθε παιδί που φτάνει στο νοσοκομείο με συμπτώματα βαριάς μέθης και νοσηλεύεται. Να υπάρχει δηλαδή υποχρεωτικά μια ψυχολογική παρέμβαση στο παιδί και στην οικογένεια. Ας ξεκινήσουμε από κάπου.
10: Είναι υπεύθυνοι αυτοί που οι ιδιοκτήτες των μαγαζιών που τους παραχωρούν αλκοόλ και αύθυνη κατανάλωση.
11: Την οικογένεια να μπορεί κιόλας. Τη στιγμή που τα αφήνουν τέτοια ηλικία να βγαίνουν ώρες για να πίνουν, το σπίτι ξεκινάνε όλα. Και εννοείται φταίνει και οι ιδιοκτήτες των μαγαζιών.
0: Είναι αλήθεια.
1: Όχι,
0: από το σπίτι ξεκινάνε. Από το σπίτι ξεκινάνε.
1: Από το σπίτι ξεκινάνε. Συμφωνώ μαζί σου. Όμως να κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου. Γιώργο, έχεις δει τι γίνεται στο σούπερ μάρκετ? Πόσοι ανήλικοι γεμίζουν καρότσια με βότκα, ουίσκι.
0: Δεν τους μιλάει κανείς.
1: Ποιος θα τους μιλήσει? Πρώτον, πολλά χρήματα. Πολλά χρήματα. Άστο αυτό. Αυτοί στα κανάλια, δεν θα κατονομάσω ποιοι, όλοι είναι λίγο πολύ. Βγαίνουν και λένε, όπως και ο κόσμος, ότι ακούει. Ξαναλέει, ότι φταίνε αυτοί που έχουν τα καταστήματα. Λοιπόν, ακούστε λίγο να δείτε το σενάριο το οποίο παίζει πάνω σε αυτό το κομμάτι. Είπα πρώτα τα σούπερ μάρκετ που πουλάνε σοριδών, χωρίς έλεγχο, ό,τι πάσης φύσεως ουσία, αλκοόλ υπάρχει. Τι δεν ξέρετε, κύριοι? Δεν ξέρετε ότι αυτά τα παιδιά επιτρέπεται να μπουν στα νυχτερινά μαγαζιά? Δεν επιτρέπεται να τους σερβίρουν αλκοόλ? Ποιος σας είπε ότι τους σερβίρουν αλκοόλ? Σας πληροφορώ λοιπόν από έγκυρες πηγές, το Μαλίον και της Χερσονήσου. Σταλίδα δεν ρώτησα, δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει με την έννοια...
0: Δεν έχει τόσο, τόσο βραδινή...
1: Όχι, το λέω ότι εφόσον συμβαίνει Μάλια και Χερσόνησο, συμβαίνει και Σταλίδα. Πάνε λοιπόν οι πιτσιρικάδες των 15, 16, 14 χρονών. Και τι παραγγέλνουν, Γιώργο? Χυμό πορτοκάλι παραγγέλνουν, δεν παραγγέλνουν αλκοόλ. Όμως, κατά την είσοδό τους, έχουν ένα φλασκί με 78% ινόπνευμα μέσα, όχι ινόπνευμα που ανάβουμε, αλκοολούχο ποτό, το οποίο το ρίχνουν μέσα στην πορτοκαλάδα
0: και το κάνουν ποτά.
1: Και αυτοί βγαίνουν και παρέα 5-10 άτομα.
0: Δεν τους ελέγχουν.
1: Όχι. Δεν είναι αστυνομικοί.
0: Αύγουστο, εμείς να μην
1: αφήσουμε τον
0: κόσμο να κάνει έλεγχο.
1: Λοιπόν, όταν θα σου σερβίρει ο μπάρμαν, ο μπαρίστα, εγώ δεν ξέρω πώς λέγεται ο καθένα,
0: την
1: πορτοκαλάδα, δεν φταίει σε κάτι.
0: Και με τόσο κόσμο που
1: δεν. Και μην βγει κανείς να μου πει, μα η απόδειξη λέει πορτοκαλάδα. Ω, παιδιά, άμα θέλω εγώ να σερβίρω στον άλλο τον Τζόνι που περπατάει, ουίσκι είναι, Τζόνι Γουόλκερ, χωρίς να κάνω. Απλά μπορώ να βάλω ότι του δώσα σόδα. Δεν μπορείτε να μου κάνετε.
0: Τώρα ο τουρισμός, αυτός ο τουρισμός που έρχεται με τα μικρά παιδιά, Γιώργο, μπορεί να πάει σε σούπερ μάρκετ, δηλαδή μια 16χρονη που μένει σε ένα ξενοδοχείο με τις φίλες της, 16-17, μπορεί να πάει σε ένα σούπερ μάρκετ και να ψωνίσει?
1: Κανονικότατα.
0: Ναι, δεν τους μιλάνε.
1: Μα όταν είναι με τους γονείς δεν μπορούν. Γιατί είναι οι γονείς και σίγουρα θα τραβήξουν.
0: Όχι,
1: το χαλινάρι.
0: Λέω όταν είναι σκέτη, παρέα, μια παρέα.
1: Γιώργο, δηλαδή, εγώ όσους έχω δει και βλέπω τακτικά σε σχεδόν καθημερινή βάση, 15-20 άτομα, άντε να είναι ο πιο μεγάλος 18 χρονών, 17. Αυτοί και από τις ξένες χώρες δεν τους κάνεις για πετσιρικά, τους κάνεις για τριαντάριδες.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Εντάξει, είναι το θέμα ταυτότητας. Βλέπουν από την ταυτότητα, ωραία.
0: Δηλαδή με τόσο κίνηση τώρα που έχει τον Αύγουστο Γοργιάδες, ζητάει ταυτότητα
1: η
0: κοπέλα που
1: είχε. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ότι ο κάθε Χαλκιαδάκης και το κάθε Λίτλ να ζητάνε από αυτά τα νεαρά άτομα την ταυτότητά τους για να αγοράσουν αυτά τα 4 καρότσια που είναι πατητά. Δεν το κάνουν, Γιώργο, γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Όταν ένα καρότσι στοιχίζει 300 ευρώ και που έχουν μαζέψει 15 άτομα φράγκα για να συνδράμουν να τα πάρουν αυτά τα 3 καρότσια και τα αναμειγνύουν μέσα σε φλασκάκια που το βράδυ θα πάνε στο τάδε χύψη ο Μέγα Μπαρ. Φταίει ο επιχειρηματίας και εδώ φταίει ο επιχειρηματίας, ρε γαμώτο.
0: Λοιπόν,
1: και εδώ είναι η Χερσόνησο.
0: Θέλω να πω στο μήνυμα που μας ήρθε τώρα από την κυρία Χριστίνα. Κυρία Χριστίνα, καλημέρα σας. Εάν δεις, μου λέει, Γιώργο, τι γίνεται το βράδυ στα μπαλκόνια, θα τρελαθείς. Και το θέμα ποιο είναι? Ότι δεν πάνε να ψωνίσουν από τα μπαρ του ξενοδοχείου, βγαίνουν, πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ, βαστάνε τις άντες και όλη η νύχτα κάθουν στα μπαρ και πίνουν. Δεν αφήνουν τουλάχιστον κανένα ευρώ στα ξενοδοχεία. Αυτά είναι. Λοιπόν,
1: Γιώργο, και το ευρώ να αφήσουν, το θέμα μας είναι το αλκοόλ.
0: Το αλκοόλ, ναι, το αλκοόλ. Το αλκοόλ.
1: Για και μένα θα έπρεπε, όλα ξεκινάνε από τα σούπερ μάρκετ. Όλα. Ναι. Όλα. Ναι.
0: Γιατί δεν γίνεται έλεγχος.
1: Δεν σου λέω ότι δεν υπάρχουν κάποιοι καταχραστές που
0: δεν
1: σου λέει ποιος θα με δει.
0: Δεν γίνεται έλεγχος γι' αυτό. Όταν δεν γίνεται έλεγχος, τελειώσει. Λοιπόν, πάμε στα δύο τροχεία με διαφορά λίγο λεπτό.

0: Δυστυχώς...
1: Γιώργο, επειδή εμένα το αμάξι γράφει ράδιο Χερσόνησος απάνω. Πολλές φορές όταν θα σταματήσω είτε για να ψωνίσω τσίγαρα ή οτιδήποτε, μου λένε κάντε κάτι με αυτό το θέμα του ανισόπεδου κόμβου, το μπεταλοειδή όπως έχουν συνηθίσει να το λέμε.
0: Τι να κάνουν.
1: Τι είναι ακριβώς θέλετε.
0: Προχθές θα έβγαλα το δήμαρχό μας, λέει παιδιά, σηκώνει τα χέρια του ψηλά, έτσι. Λέει περιφέρεια.
1: Ωραία.
0: Θα έχει ρίξει την περιφέρεια.
1: Ωραία.
0: Τώρα περιμένουμε την περιφέρεια.
1: Ωραία. Δεν γίνεται δηλαδή μια ένσταση επιπλέον να μην μπει αυτό το πράγμα και να μπει ένα φανάρι. Και πιο καλό είναι και θα γλιτώσει κόσμος. Ναι. Δηλαδή πρέπει να σκοτωθεί άνθρωπος εκεί.
0: Και συνεχίζονται τα τρακαρισματά.
1: Κάθε μέρα
0: συνεχίζονται.
1: Κάθε μέρα.
0: Γιατί έχει σβηστεί το κίτρινο από κάτω, λέει ότι έχουν ενημερώσει. Πάνε να το βάψουν εκεί το κίτρινο να φαίνεται.
1: Χθες κατεβαίνει πατετός από τον παλιό δρόμο ένας επαγγελματίας οδηγός ταξί. Ο άνθρωπος βιαζόταν να πάει στην κούρσα. Πού να έχει το μυαλό του εκείνη την ώρα να δει ότι ο άλλος έχει κάνει σχεδόν αναστροφή για να ακολουθήσει το. Τον κόμβο. Δεν τρακάραν ευτυχώς. Αλλά κάποια στιγμή δεν είναι το τρακάρισμα. Τα σίδερα φτιάχνουν, οι άνθρωποι δεν φτιάχνουν.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή πρέπει να σκοτωθεί άνθρωπος ή άνθρωποι.
0: Δεν ξέρω πώς ήταν η γνώμη ταυτινού του ανθρώπου να κάθεται να γίνει αυτό το πράγμα εκεί πέρα.
1: Πρέπει να βάλετε ένα φανάρι, δεν στοιχίζει τίποτα. Πώς είναι τα φανάρια πριν.
0: Ένα φανάρι. Ένα φανάρι να μπει.
1: Όταν μπουν φανάρια που δουλεύουν όμως, έτσι.
0: Που δουλεύουν.
1: Μην ξεχνάς τα πρώτα φανάρια στο Lidl πριν 2-3 χρόνια.
0: Ναι, δεν δουλεύουν. Και τώρα. Άμα πέσει και έχουμε διακοπή, δεν δουλεύουν. Πρέπει να του πάρουμε τηλέφωνο για να τα βάλουμε μπροστά πάλι.
1: Εδώ έριξε τρεις σταγόνες νερό, Γιώργο, και η μισή Χερσόνησο δεν είχε ρέπα.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Φίλες και φίλοι, η ώρα έχει πάει 11 και 2 πρώτα λεπτά. Καταλαβαίνετε ότι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θέλω να σας ευχαριστήσω και σήμερα που είσαστε κοντά μας. Να ευχαριστήσουμε και τον συνάδελφο, τον Γιώργο τον Καρνέζη. Γιώργο μου.
1: Να είστε καλά, να έχετε την υγεία σας και όπου μπορείτε να δώσετε χέρι βοήθεια σε έναν αξιοπαθούντα άνθρωπο, δώστε το. Ξέρει ο Θεός. Βλέπει. Από μένα δεν έχω να πω κάτι άλλο. Σε ευχαριστώ για το βήμα που μου έδωσες.
0: Να είσαι καλά.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα από μένα.
0: Καλή σας ημέρα, να έχετε μια όμορφη Τετάρτη. Καλημέρα.
2: Φύγαμε. Δώστα Γιάννη.

0: μάλιστα γυρά μου, βλέπω να σε βοηθήσω.
1: Αχ, ναι.
0: Και το φάρμακο που θέλεις έχω να στο χορηγήσω. Βρέχω να στο χορηγήσω. Βρέχω να στο χορηγήσω. Έλα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
3: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 30. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
5: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
4: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
5: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
4: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
5: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
4: Τα μάτα δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
5: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
4: Αν τολμήσει να το πει.
5: Τα θέλω όλα.
4: Αμάν, τολμήσεις.
3: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28973-021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
4: Ωρα Παναγία μου.
6: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο, με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28 975 25. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
7: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
8: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χώρων εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λάχανα Γορά Χερσονήσου Καλλιέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
1: Μεγάλωσε το παιδάκι μας.
9: Πότε πέρασε τόσο γρήγορο ο καιρός.
10: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
1: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
10: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
1: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
10: Και για τη βάπτιση.
1: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
10: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
1: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
10: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 28 97 0 33 182.
1: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
11: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
12: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
11: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
12: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
11: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
12: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
13: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
14: Και τώρα,
15: και τώρα
14: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
15: Wow!
14: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
15: δεν σταματούν ποτέ.
14: Δεν σταματούν ποτέ.
16: 97,2.
17: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
1: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
2: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
3: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
2: Butler, τι είναι αυτό?
3: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δούλευε χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
2: Και με eFood και Wolt.
3: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
2: Και άγχος?
3: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
2: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
3: Η Butler τώρα στο Ηρακλείο. Τηλέφωνο 2810-294050.
2: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
3: Πάλι μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορο ο καιρός.
2: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
3: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
2: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
3: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USA SSN.
2: Και για τη βάπτιση.
3: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας, με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα, αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
2: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
3: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
2: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
3: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
4: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
5: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
6: δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
3: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
4: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
3: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
4: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
3: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
4: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
3: Τα μάτα δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
4: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
3: Αν τολμήσει να το πει.
4: Τα θέλω όλα.
3: Αμάν, τολμήσεις.
0: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28973 021 93 και στο 69.

0: Ένας εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
2: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
3: Μεγάλωσε το παιδάκι μας.
4: Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
5: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
3: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
5: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
3: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USA SSN.
5: Και για τη βάπτιση.
3: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξη, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
5: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
3: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες σε Μάλια, Σταλίδα και Χερσόνησο.
5: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 28 97 0 33 182.
3: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
7: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
6: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
7: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
1: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
8: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
9: δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Ακούτε 972.

0: χτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
1: Και με iFood και Wolt.
0: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
1: Και άγχος.
0: Μηδέν. Butler Ηρακλείου 2810-294050.
1: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
0: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
1: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
0: Πολύ μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορο καιρός.
1: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
0: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
1: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
0: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
1: Και για τη βάπτιση.
0: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
1: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
0: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
1: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897033182.
0: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
2: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
3: Αχ καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
2: Τι θες γυρά μου, τι φοράς?
3: Σουβλάκι θέλω, για πες, είναι καλό.
2: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
3: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
2: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
3: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω. Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
2: Αν τολμήσει να το πει.
3: Τα θέλω όλα.
2: Αμάν, τολμήσεις.
0: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
2: Άρα Παναγία μου.
4: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
5: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
5: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
4: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
6: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
7: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
8: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για

0: Το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
1: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: Radio. Αυτό είναι το Radio Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2.
3: Γιατί έχω εσένα.
2: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
4: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας.
6: Μεγάλωσε το παιδάκι μας.
7: Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
8: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά,

0: Κα αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
1: Δηλαδή όλα σε ένα μέρος.
0: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
1: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 28 97 033 182.
0: Baby Jane, γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει. Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται το σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
2: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: Χερσόνησος 972.
1: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος.
2: Hit the label.

Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ρεσί, πάλι χάσαμε παραγγελία.
3: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
2: Butler, τι είναι αυτό?
3: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού, δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
2: Και με eFood και Wolt.
3: Όλα μέσα, όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
2: Και άγχος?
3: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
2: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
3: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
2: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
4: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
5: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
5: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
4: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
3: Μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορο καιρός.
2: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
3: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
2: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
3: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
2: Και για τη βάπτιση.
3: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας, με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα, αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
2: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
3: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε Μάλια, Σταλίδα και Χερσόνησο.
2: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897033182.
3: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
6: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με

0: Πάλι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Μη σα το λέμε αγροπαϊκό.
1: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω. Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
0: Αν τολμήσει να το πει.
1: Τα θέλω όλα.
0: Αμάν, τολμήσεις.
2: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
0: Ωρα Παναγία μου.
3: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
3: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
2: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
3: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
2: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
4: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος, στους 97,2.
1: Γιατί έχω εσένα.
0: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.
1: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
3: 972.
4: Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972 Ραδιοχερσόνησος. Ο δικός σας σταθμός.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ραδιοχερσόνησος 972.
2: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
3: Μεγάλωσε το παιδάκι μας.
4: Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
5: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
3: Εγώ έχω τη λύση.
4: Πάμε στο Baby Jane.
5: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
4: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USA SSN.
5: Και για τη βάπτιση.
4: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξη, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
5: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
4: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες σε Μάλια Σταλίδα και Χερσόνησο.
5: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 28 97 0 33 182.
4: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει. Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
7: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
6: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
7: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας

0: Ειδικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
1: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
0: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
1: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
0: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
1: Γεώργιος Μπαξεβάνης, ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
0: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 2897-0-24-040.
1: Γεώργιος Μπαξεβάνης, The Knowledge to Build.
2: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
3: δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972.
1: Αυτό
2: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

αυτός είσαι επιτέλους εσύ. Να δίνω καρδιά και ψυχή. Ποιος είσαι επιτέλους εσύ. Νομίζω έχεις

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ρεσί, πάλι χάσαμε παραγγελία.
3: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
2: Butler, τι είναι αυτό?
3: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
2: Και με eFood και Wolt.
3: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
2: Και άγχος?
3: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
2: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
3: Η Butler τώρα στο Ηρακλείο. Τηλέφωνο 2810-294050.
2: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
4: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
5: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
5: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
4: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μια επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
6: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
7: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
6: Τι θες, χειρά μου, τι φοράς?
7: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
6: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
7: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
6: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
7: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω. Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
6: Αν τολμήσει να το πει.
7: Τα θέλω όλα.
6: Αμάν, τολμήσεις.
5: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
6: Τώρα Παναγία μου.
8: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή.

0: Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
1: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
0: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
1: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
0: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
1: Και για τη βάπτιση.
0: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας, με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
1: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
0: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
1: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897033182.
0: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
2: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
0: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
2: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
0: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
2: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
0: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
0: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 2897-024-040.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
3: Και τώρα,
4: και τώρα
3: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
4: Wow!
3: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
4: δεν σταματούν ποτέ.
3: Δεν σταματούν ποτέ.

0: 972.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: κάνω κέφ.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.
3: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
4: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
5: Αχ, καλέ, καντινέ ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
4: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
5: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
4: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
5: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
4: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
5: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
4: Αν τολμήσει να το πει.
5: Τα θέλω όλα.
4: Αμάν, τολμήσεις.
3: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
4: Ωρα Παναγία μου.
2: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
6: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
7: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
2: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
3: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
2: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
3: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
4: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
5: δεν σταματούν ποτέ.

Ωραία τα λόγια σου, ωραία τα γραπτά σου. Κάθε σου σελίδα με τραβάει να έρθω κοντά σου. Αλλά κάτι δεν πάει καλά. Δώσ' μου να δω στα μηνύματά σου.

πόσο θα αντέξεις να μην ξέρεις που πατάς. Παίρνιεσαι για παίκτη. Το άλλο με το ξέρεις. Εγώ δεν μπαίνω στη δεξαμενή μαζί με τις λοιπές.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
5: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
4: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
5: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
4: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
5: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
4: Τα μάτα δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
5: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
4: Αν τολμήσει να το πει.
5: Τα θέλω όλα.
4: Αμάν, τολμήσεις.
3: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28973-021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
4: Ωρα Παναγία μου.
6: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
7: Το ανοίγεις 972 φορές και κολλάς 972 μελωδίες. Ράδιο Χερσόνησος. Ραδιόφωνο. Κολλημένο στις επιτυχίες.

Με το κύμα στα πόδια μας βάζαμε κάθε βράδυ ένα αστέρι σημάδι, μα κι αυτό απελπίστηκε.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

Αν σε καλέσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, μην αρχίσεις να γελάς. Δεν είναι ακόμα αυτονόητο για όλους. Πες 972 Ράδιο Χερσόνησος.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 τα μεσάνυχτα. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
2: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
1: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
2: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
1: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
2: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
1: Τα μάτα δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
2: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
1: Αν τολμήσει να το πει.
2: Τα θέλω όλα.
1: Αμάν, τολμήσεις.
0: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
1: Παραπαναγία μου.

0: παίζει ό,τι αγαπάς. Ό,τι σου θυμίζει. Και δεν παίζεται. 97,2.
1: Πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί.

0: Ραδιο Χερσόνησος 97,2.
1: Κι αναρωτιέμαι αν ακόμα μ' αγαπάει.
0: Σας κρατά ξάγρυπνους.
2: Όταν η νύχτα προχωρά, σε συλλογίζομαι.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
1: 97,2.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος. 972. 97,2.

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: τέλεια ύπνη.
1: Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
2: Γιατί τόσες αϊπνίες?
1: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: 97,2.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.